Jesus. Τον οστι τβάλιε Ιωβον, μην σιέλοι χέρβες φορτ, τον αινό τοχ και Ιωβον,